0: Τρομλάνη. Ράδιο. Ένα.
1: Χάι και του. Χάι φουλ λεπό. Πα. Δεν θέλω που μλάτι είμαστε.
0: Τρομλάνη Ράδιο 1.